0: αλήθεια τώρα. Συνεχίζουμε να ακούμε το Σερτσέλ, τη Λολίτα, που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Το έβαλε Σάββατο βράδυ στο Ντεζαβού στα πρώτα ποτά, στα Early Drinks, και μου ήρθε κέρασμα. Α, δηλαδή είναι φοβερό. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM και το 919.gr με Τζακ Σαβορέτη.
1: Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me.

In the darkness, it's not the same. Και το μήνυμα που λέει άρε Τζακ. Τζακ Σαββουαρέτη. Ένα τραγούδι που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Δεν χρειάζεται μαγική συνταγή, δεν χρειάζεται η ορχήστρα, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Μια απλή έμπνευση. Ένα απλό τραγούδι που θα μιλήσει στην καρδιά σου. Talking to strangers so late in the night, these days you never know. Never knew your name, η Madness. Well, I thought you were nice. Η Madness του 2012. So,

Πόσο όμορφο τραγούδι αυτό των Madness. Never knew your name. Ναι, τώρα. Κοιτάξτε, την Παρασκευή θα έχουμε την ελληνική Eurovision, οπότε μέσα στην εβδομάδα πρέπει να έχουμε μερικά. Μερικά σημαδιακά τραγούδια. Σημαντικά. Κωνσταντίνε, 8 χρονών παιδί, Δευτέρα Δημοτικού. Και να ακούει αυτή τη μουσική. Τι μεγαλώνεις. Να έχω κάπου να αφήσω το ραδιόφωνο, δηλαδή αύριο. Αυτό ακριβώς. Ντίμα Μπιλάν. Never let you go.

Τίμπα Μίλαν, Ρωσία του 2006. Never let you go. Καλημέρα, Βάγγελε, καλημέρα, πτήσιμο. Καλημέρα στην πόλη μας. Στην πόλη που κινείται, που οδηγεί κυρίως. Never forget you. Η Noisette.

Νοιζέτς. Τι γλυκούλη. Μοιάζει σαν να βγει πολύ μακρινή δεκαετία. Never forget you. Τι λέω, το λέω συνεχώς. Ποια διαφορά του ραδιοφώνου με μια λίστα στο Spotify, μια λίστα που φτιάξεις εσύ. Είναι αυτό. Είναι το άγνωστο που ακολουθεί. Είναι το τραγούδι που δεν περιμένεις. Και αυτό δεν το περίμενες. Motorhead, One Night in Bangkok.

το Σωτήριο Νέτος 1984. Mare Head, One Night in Bangkok. Και αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να έχει γραφτεί τότε, αλλά ευτυχώς γράφτηκε σήμερα και μιλάει για το τότε. Η διάσημη ανισόπεδη δίσκο.

Και ο Τζόρντι μας λέει ότι ετοιμάζει λέει playlist με συγκροτήματα που ακούγονται στην ανισόπεδη δίσκο. Ωραία ιδέα. Και πέρασαν 4 χρόνια από Παν Παν και ανισόπεδη δίσκο, ε. Δεν το χορτάσαμε. Είμαστε μακριά ακόμη.

0: Θες να του πεις κάπου εδώ στο τέλος, σκάσε. Φοβερός Pharrell Williams, Freedom.
1: Freedom.
0: Σκέφτηκα κι άλλο Freedom εγώ τώρα. Θα το προλάβουμε. Την καλημέρα μας στο Βαγγέλη Ζαβερτινό. Την καλημέρα μας στο Μεγανήσι στη Λίνα. Και κοντά έτσι μας στέλνει από Αθήνα ο Χρήστος. Το περίεργα γραμμένο Weekend. Και όπως γνωρίσαμε το 15. Can't feel my face.

weekend. Can't feel my face. Τι άλλο να κάνω για σας σήμερα, τι άλλο. Κρατάμε λίγο από τον τίτλο. Ένα μασάπα.

Έχει κατακλειστεί το Instagram, το TikTok, παντού βίντεο clips του Michael Jackson και τεχνικές πώς να κάνεις το moon dance. Ο Michael έχει επιστρέψει για τα καλά. Και όχι πως δεν τον ήξερε η νέα γενιά, η έφηβη, αλλά εδώ δέθηκαν. Και μπορεί να είναι και μια ευκαιρία να αλλάξουν λίγο τη μουσική τους. Εμείς δεν την αλλάξαμε ποτέ.

we saved.

say, what we do. For now, I make a vow to just keep it in the closet. Δηλαδή, θα ήθελα να παίζουμε πιο πολλά τραγούδια του Michael Jackson. Και κάθε μέρα και δύο φορές τη μέρα. Τουλάχιστον αυτόν τον καιρό που είμαστε όλοι επηρεασμένοι από την ταινιάρα. Που επανήρθε το Billie Jean στη ζωή μας. Ρούπα, Λιθουανία. Καλά το πήγαν αυτοί. Αρκετά χρόνια πριν, 5.

Ρούπα. Δισκοτέκ Λιθουανία και... Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Μπίτι στράβα. Ινκόρπο σάνο.

η Σερβία του 2022, in corpore sano, constructa. Δεν θυμάμαι τι θέση είχε πάρει, νομίζω πεντάδα ήταν, αλλά είναι από αυτά που έμεινα. Όπως λέω και με τον Ακύλα, φέτος που μακάρι να προτεύσει, αλλά θα είναι από τα τραγούδια που θα μείνουν. Δηλαδή Eurovision θα τα συζητάει, θα τους κάνει αφιερώματα. Εδώ να ακούσετε Δημοκίδη, μικροπράγματα για το Ρακιτζή, το Σαγκαπό. Πόσες φορές έχει γίνει διασκευή στον πλανήτη, με σε γάμους το παίζουν, με βιολιά σε γάμους.

0: Ώρα μας και εμείς να... να πάμε προς την έξοδο. Χρήστος Έξαρχος στο στούντιο. Καλημέρα Σέχη Φωνάρα. Καλημέρα Σέξη Φωνάρα. Καλημέρα Λαμπρινή. Καλημέρα στο Πικεφού. Τυχαίο μήνυμα διαβάζω. Τυχαίο. Δεν είναι επειδή είσαι μπροστά.
1: Όχι, τυχαίο μήνυμα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει: θυμάμαι πόσο ζητούσαν τραγούδια. Το καλύτερο που έχουν ζητήσει Χρήστο είναι το Νίτζα. Νίτζα. Ιντζα, Ιντζα, Ιρ. Καλό. 1-0. Relight my fire. You're my only desire. Ο Dan Hartman και ο Χρήστος Έξαρχος αμέσως μετά. Καλά την τζούλησα με την Τρίτη.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Μέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: When the chimes end, just try.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε συ Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
9: Αμβρακία FM.
10: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Είναι εβδομάδα Eurovision ή όχι? Εμείς το πάμε στα όρια.

αναρωτιέμαι πόσο μεγάλο τραγούδι είναι, πόσο παρεξηγημένο λόγω εικόνας, που καλό θα ήταν έλειπε, αλλά παραμένω στο ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και το 2014 δεν το καταλαβαίναμε ότι η μουσική θα πάρει άλλη τροπή, άλλο δρόμο. Και στη χθεσινή Eurovision θα βλέπαμε πάρα πολύ ωραία εικόνα, αλλά τραγούδια... Δύσκολο πλέον θα βρεις στη Eurovision ένα τραγούδι που να πεις «Wow, θέλω αύριο να το ακούσω αυτό στο ραδιόφωνο, το θέλω στη λίστα μου». Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης θα προσπαθήσει να φτιάξει το πρωινό της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα ήδη. Η Κοντσίδα Βρόστη ήταν αυτήν Αυστρία. Rise like a phoenix. Εμείς περάσαμε χθες με τον Ακύλα. Εκπληκτική εμφάνιση. Φανταστική εικόνα. Φανταστική, μπράβο. Φέτος έχουμε ρίξει τα πάντα. Και επιτέλους, γιατί μερικοί το βρήκαν και στραβό, όταν άρχισαν να διαβάζουν τη δεκάδα, μας είπαν πρώτους. Δεν πειράζει καθόλου. Και εκείνο που τραβούσαμε το σάκι τόσα χρόνια, δεν τον διαβάζουν πάντα τελευταίο. Τι καρδιοχτύπη ήταν εκείνο. So far so good.

Σαντρίνα. Θα ξεκινήσουμε και τα μοσκιτόνα εδώ που να είναι. Άρα λετρεμένο. Μεσοβδόμαδα στον Ομπρακέ FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Μια πρωινή καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, στο φίλο μας τον Αλέκο, στη φίλη μας την Κάθρη από τη Χαλκίδα, στην Αγγελική στη Λευκάδα, στην Άννα στην Πρέβεζα και Έκο στην Αθήνα. Βλέπετε η παρέα αρχίζει να μαζεύεται πριν καν ξεκινήσει η πρωινή εκπομπή. Γιατί δεν είναι μόνο εκπομπή, είναι και είναι και η μουσική, είναι και η ρουτίνα μας. Είναι η πλατεία που μαζευόμαστε να πούμε την καλημέρα μας.

Chaka Khan, Ain't Nobody. Αξέχαστο. Διαβάζω εγώ μηνύματα στο chat. Καλημέρα Ευγένεια, καλημέρα από το ηλιόλου στο Μητικά Πρέβεζας. Η Eurovision όντως δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Η Φιλανδία ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι φοβορή. Έκο. Ναι, ούτε εγώ. Πιο πολύ δηλαδή θυμάμαι το τραγούδι Σουηδίας που μου έμεινε λίγο το ρεφρενάκι. Το δικό μας είχε ρεφρέν, σου έμενα. Αυτό που μου λείπει πλέον είναι να τελειώσει το τραγούδι και να πεις, α, εκείνο που λέει εδώ. Λέει της Μολδαβίας σου μένει λίγο, γιατί έχει πλάκα. Της Φιλανδίας, ναι, ωραίο τραγούδι. Ωραίο όλο αυτό που έκανε το βιόλι, αλλά θα το ζητούσε να το ακούσει την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο. Έτσι θέλω να σκέφτεστε. Το ιταλικό είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Αμπραγκιώτικο. Το χάσαν λίγο στην εμφάνιση. Δεν. Πολύ χλιαρή. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Black Magic Woman. Το Σάββατο αδερφές μου, το Σάββατο. Το κακό είναι ότι με αυτά και μετά, αλλά χθες ξηροκάρπι, βλακίες. Μια ιδέα σήμερα. Richard Marx, Hazard.

πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Κοινό αγαπημένο. Σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλά μουσικά είδη. Είμαστε στο 91, είναι ο Richard Marx και το Hazard, που έχει πολύ πολύ ωραία ιστορία, λίγο σκοτεινή. Και όταν το ακούσαμε το 91, τι μας θυμίζει, τι μας θυμίζει. Είναι πολύ εύκολο το βρεις τι θύμιζε. Χωρίς να θεωρείται κυκλοπή κιόλας. George Michael, Hand to Mouth, ήταν 4 χρόνια πριν.

Richard Max Hazard, George Michael Hand to Mouth. Να πάμε ωραία στο ίδιο beat ακριβώς, στο ίδιο drums. Καλημέρα Βούλα. Morning dear, αμβράκια μας στέλνει η Αθήνα. Άντε τώρα το καλοκαίρι να τελειώσουν τα σχολεία, να κάνουμε και το πάρτι της Κορνησίας. Πρέπει να γίνει φέτος αυτό και πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά. Εκεί θα είναι στα τέλη Ιουλίου, μαζί με το τέλος της ραδιοφωνικής μας σεζόν. Jamiroquai, King for a Day.

ταχύτητα μου άρεσε. Από το ξεκίνημά τους. Jamiroquai, King for a Day. Και είμαστε ακόμη στο πρώτο μισάωρο. Τετάρτη πρωί, 13 Μαΐου. Πέρασαμε τα δύσκολα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από εδώ και πέρα όλα παίρνουν μια ωραία ροή. Χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας μέχρι το Αγίου Πνεύματος. Μην το σκέφτεστε καθόλου. Ήδη ο μισός ο Μάιος έχει φύγει. Έχετε καταλάβει ότι κοντεύει να φύγει ο μισός ο Μάιος. Κοντεύει να φύγει η Άνοιξη, παιδιά. Σε λιγότερο από 20 μέρες θα έχουμε καλοκαίρι.

Τι Freddie Mercury ήταν αυτός. Τι διασκευάρα έκανε στο The Great Pretender, που υπήρχε βέβαια καλή μαγιά από το αυθεντικό, αλλά εδώ Freddie το πήγε. Το πήγε στα αστέρια. Και από Freddie, Ελλάδα, Alex Ed, Παραλία και Blazing. Έπαιξε χθες λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής και το ζήλεψα. Πολύ καλό δείγμα μουσικής. Together.

Acid Blazing. Μας άρεσε πάρα πολύ το 23 που κυκλοφόρησε. Τώρα μου αρέσει ακόμη πιο πολύ. Καλημέρα George. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Μελωδίες λέει βάλσε ορμόγια, ψυχή και αυτιά. Χθες λέει με ξέρεις στην Ιταλία πολύ ρηχή μουσική, αυτό λέμε ακριβώς. Κάποτε κορόιδευαν την Κονσίτα. Πού να έξανα ότι ήταν οι τελευταίες φορές που ακούγαμε πραγματικό τραγούδι. Με μελωδία, με ρεφρέν, με κάτι που να θες να ξανακούσεις. Άλλα σχολιάσαμε. Εμένα μου αρέσει και της Γερμανίας. Για άλλους λόγους. Οπτικούς. Όχι καλή της κοντάς Γερμανίας. Δεν θα είναι τελευταία δηλαδή φέτος. Για την Αγγλία δεν υπόσχομαι. Οι Άγγλοι δεν θέλουν. Θέλουν να είναι τελευταίοι. Έχουν το λόγο τους που δεν μπορώ να καταλάβω.

στα Romantic. Χάρηκα τόσο. Με σαμπλάρισμα τζαλαζίλια. Θα μείνουμε Eurovision έτσι κι αλλιώς. Όλη την εβδομάδα θα ακούμε και θα λέμε ό,τι έχουμε δει, ό,τι θυμόμαστε. Με αποκορύφωμα την Παρασκευή που τελικά θα είναι 2 ώρες Eurovision. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε καθαρά την ελληνική Eurovision, την οποία οριακά θα φτάσει μία ώρα για να ακούσουμε τα καλύτερα από τα καλύτερα. Κάναμε χθες μια προεργασία. Πρέπει να παίξουν 20 τραγούδια. Αν παίξουν 20 τραγούδια δεν υπάρχει χρόνος για σχόλιο. Καλημέρα στο Χέρκοντ, καλημέρα Κλειό. Οι Γερμανίδες είναι φίλες μας και θέλουν το καλό τους. Και το καλό μας ήθελαν χθες. Η έκπληξη ήταν πραγματικά που το Σαν Μαρίνο δεν πέρασε στη δεκάδα. Ήταν η Σενίτ, η οποία ήταν 46 χρονών, έτσι, τον κούκλαρα. Εντάξει, 46 πάρα πολύ καλή. Και ανέβασε στη σκηνή τον Boy George. Γιατί? Ανέβασε τον Boy George γιατί ακριβώς? Καλά που δεν του βγαίνει η φωνή του Boy George. Κάποια στιγμή δηλαδή μουρμούρισε κάτι. Να τραγουδήσει δεν μπορεί πια. Και δεν πέρασε στον τελικό. Και τι με γύρισε εμένα πίσω, που τι με μου θύμισε? Τη χρονιά που ο Νεκτάριος Τυράκης είχε γράψει τραγούδι για το Σαν Μαρίνο, για το φίλο του τον Σαρχάτ, τον Τούρκο. Και δεν είχε περάσει στον τελικό. Ήταν ακριβώς 10 χρόνια πριν. Σαρχάτ, Νεκτάριος Τυράκης, Σαν Μαρίνο, I didn't know. I need you more and more each day. Συμβαίνουν αυτά. Απλά τότε μας κακοφάνηκε για τον Νεκτάριο.

Μην παραπονιόμαστε καθόλου, έτσι. Πόσες φορές δεν παράσαμε στο τελικό με το Βερνίκο. Τι να πει και το Σαν Μαρίνο. Μια φορά με το Σερχάτ, μια χθες με τον Boy George. Κακές επιλογές μάλλον. Το I Didn't Know όμως μας έμεινε στο 9-19. Αυτός είναι ο Σερχάτ. Και πάλι του είχε γράψει τραγούδι ο Νεκτάριος Τυράκης. Και εμείς αυτό το ακούμε πολλά πολλά χρόνια. My Chocolate Flavor. Αυτό έχει μια τσαχπινιά. Μοναδική.

Άννα Σοφία. Ο γλυκούλης Τούρκος λέει. Λατρεμένος. Ειδικά στο βίντεο που η Σοφία το έχει ανακαλύψει, φίλη μου. Ρωσία σε μοναυλία και κατεβαίνα τη σκάλα με όλη αυτή την τσαχπινιά και το τίναγμα το χέρι πίσω. Σαρχάτ, chocolate flavor, τραγούδι Σοφία, να θυμίσω την νεκτάριου τυράκι. 2 στα 2. Δεν περνάνε όλα στους τελικούς, γι' αυτό υπάρχουν και τα ημιτελικά. That's life. David Lee Roth.

0: just roll myself up in a big ball and fly.
1: David Lee Roth, That's Life. Εγώ θα γυρίσω λίγο στο Boy George, γιατί υποσχέθηκα κιόλας που τον πληγώσαν χθες το βράδυ. Το είχε γράψει 44 χρόνια πριν. Do you really want to hurt me? Εν τω μεταξύ, ξέρουμε το Karma Chameleon. Νομίζω ότι ξέρετε τα ωραία του τραγούδια. Για μένα το καλύτερο τραγούδι του Boy George και τον Culture Club ήταν το Victims. Να το θυμηθούμε κάποια στιγμή. Είναι πολύ αργό για

Λοιπόν, χρωστάω να ακούσουμε μια μέρα Love is Love, που είναι από το Electric Dreams, και Victims, παιδιά. Το Victims είναι το πιο εντυπωσιακό τραγούδι που έχουν πει Culture Club. Πολύ δυνατό. Είναι μπαλάντα και κάποια στιγμή βάραν τα τύμπανα. Πώς είναι στο In There Tonight. Καλημέρα Στόλα με λίγα άλλα. Καλημέρα Ειρήνη και Άννα. Καλημέρα Στεφανία. Εγώ τη Στεφανία την έχω ως συνάδελφο μουσικό. Πού ξέρει, μπορεί να τη βάλουμε κάποια στιγμή στην παρέα. Άλλωστε κοντά στο 919 είναι. Μα τώρα ακούς Culture Club και σου έρχονται και ο Λίμαλ, σου έρχονται Καζακούκου.

Καζακούκου, του Σάι. Και προλαβαίνουμε να στριμώξουμε και ένα ακόμη, ένα ιταλικό. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στα ιταλικά, έτσι. Πρέπει να δώσουμε λίγο γκάζι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα στο 9:19 με Neck Instabile.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

μια ζωή πίσω. Σαν σήμερα, ακριβώς σαν σήμερα το 1985, 13 Μαΐου, κυκλοφορεί το Money for Nothing, με τη φοβερή εισαγωγή, τη βασανιστική εισαγωγή, τη φωνή του Sting να τραγουδά το I Want My MTV. Ένα τραγούδι που απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες όπως τον Καναδά λόγω κάποιων στίχων. Anyway, δεν είναι τη στιγμή. Sting. Ένα τραγούδι που δεν είχαμε στη ροή το 1919 μέχρι τα jukebox της Κυριακής. Every little thing she does is magic. Ακόμη ήταν πόλεις, δεν ήταν Sting.

Every Little Thing She Does Is Magic. Τέτοια είναι αυτή. 1981 ήταν η φωνή του Sting, ήταν ο ήχος του Sting, αλλά ήταν η πόλη. Καλημέρα 0681. Θέλω σχόλια το Σάββατο στο τελικό. Αν και εμείς θα είμαστε πολύ μεγάλη παρέα, θα δυσκολεύομαι λίγο να σχολιάσω το 9-19, αλλά το καταφέρουμε, όλα τα καταφέρουμε. Είπαμε καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Καλημέρα Κωστή και Ρετέλ Σύστεμς. Καλημέρα Γιώργο και Έλενα. Παρέα μέχρι έβδομα.

0: Γιατί ακούσαμε αυτόματα το Sting. Γιατί είναι σαν να το έχει γράψει ο Sting. Η Fool's Garden και το Lemon Tree. Sal Da Vinci. Per sempre sì.
1: Lasciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo scopo.
0: Italine, fili mas.

0: sempre sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì. Ιταλία Eurovision 2026. Ίσως η τελευταία χώρα που πάει με μελωδία. Πάρα πολύ καλό, μπράβο. Ο Σάλ. Είπα και στην αρχή, το χάσα να πω σκηνική παρουσία. Δεν. Παλικάρι δεν είσαι στο Σαν Ρέμο. Ήθελε λίγο. Ήθελε το κάτι της. Articolo 31.

Articolo 31, la fidanzata. Παναγνώστο είναι αυτό, αλλά ένα βραχιώτικο. Το ρολόι πέρασε από 9 και 19, που σημαίνει ότι είμαστε στα ντουζένια μας. Οπότε πάμε πιο δυνατά. Big Light. Let's start playing.

Greg Light. Πόπο πόσα χρόνια πριν. Let's start playing. Στον Αμβρακέ FM και το 919.gr παρά με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Πρωινά στην πόλη. Το λες πρωινή παρέα, το λες πρωινή συνήθεια, το λες και πρωινή ρουτίνα. Άλλη είναι μια συνήθεια. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Αν όλα κουμπώσουν καλά, αύριο το βράδυ θα έχουμε μια έξτρα εκπομπή με την αφεντιά μου και τον πολύ παλιό, πολύ καλό μου φίλο, το Γιάννη Νόμπελε από Μινεάπολη. Έρχεται. Ένα χρόνο πριν που ήρθε, την ώρα μάλλον που περνούσε τη γέφυρα του στο Ρίο, έπεσε ο μεγάλος κεραυνός στον Αμβρακία. Να δούμε φέτος τι μας φέρνει ο Ιωάννης. Εν τω μεταξύ έρχονταν στην Άρτη για να κάνουμε εκπομπή, έτσι. Και όχι, δεν υπήρχε Αμβρακία, δεν υπήρχε τίποτα. Εδώ μέσα είχαν καρβουνιά σε όλα. Δεν το καταλάβατε εσείς καλά πέρυσι. Για σας ήταν 2-3 μέρες χωρίς μουσική. Για μας εδώ μέσα ήταν ολική καταστροφή, παιδιά, ολική καταστροφή. Αλλά μετά άλλαξαμε τεχνολογία, περάσαμε σε οπτικές ίνες καθαρά, περάσαμε σε Linux καθαρά και άλλαξαν τα πάντα. Σε ευχαριστούμε κεραυνέ, αλλά δεν είναι ανάγκη. Οπότε αύριο το βράδυ, μάλλον 10 με 12, θα χάσω δεύτερο ημιτελικό Eurovision, αλλά θα είναι ωραία βραδιά.

Ρωτάει Κάθριν γιατί το βράδυ. Γιατί Παρασκευή πρωί θα έχουμε μεγάλο αφιέρωμα Eurovision με άλλο καλεσμένο, τον Χριστόφορο. Για μένα δηλαδή θα είναι ένα πολύ δυνατό διήμερο. Θα χορτάσω ραδιόφωνο.

το ημερολόγιο έλεγε 1999 και ήταν η Texas Summer Sun. Δυνατό, πολύ δυνατό. Τι είπαμε, τελευταίες εβδομάδες του Μάιου της Άνοιξης. Και μετά είναι το ημερολόγιο δείξει καλοκαίρι. Τι τα θες, τα γυρεύεις, αλλάζει όλη η διάθεση. Michael Jackson beat it, γιατί όχι? Γιατί είναι τόσο πολυφορημένο, τόσο πολυπαιγμένο που λες ας παίξω κάτι άλλο. Όχι πια. Eddie Van Halen.

Μεγάλη μουσική, μεγάλοι χολύπτες, παραγωγή, Quincy Jones. Και ο Michael Jackson που έκανε το τεράστιο αυτό βήμα με το Thriller και το Beat It, που για πολλά χρόνια το αλλάζουμε κατηγορίες, μια πάει στο pop, μια πάει στο rock, έχει μείνει στο rock πια. Λόγω κιθάρας, λόγω Ed Van Allen. Και εδώ είναι πως φανταζόταν ο κόσμος και οι Sticks, την τεχνητή νοημοσύνη, το 83. Domo arigato, Mr. Roboto. My heart is human, my blood is boiling, my brain IBM. Και έφτιαξαν μια υπερτραγουδάρα. Την καλημέρα μας στο Βαγγέλη Ζαβερδινού, τον Αμβρακιώτη.

Kilroy was here. Sticks, Mr. Roboto. Μεγάλο, πολύ μεγάλο τραγούδι. Ιστορικής αξίας. Καλημέρα, Ευάγγελη. Καλημέρα, Πτήσιμο. Καλημέρα, Νικό. Καλημέρα στο team μου. Μεσάσαμε την εβδομάδα, ωραίο. Τη μεσάσαμε. Καλημέρα στην Αμφιλοχία. Καλημέρα, Κωστή. Πάμε προς το τέλος. Πάμε να κάνουμε LinkedIn για το Χρήστο Έξαρχο.

άλλο ιστορικής αξίας. Dead or Alive. Ο πειρατής, ο μονόφθαλμος, πέθανε αυτός πριν μερικά χρόνια. You spin me round like a record. Ωραίο ήταν αυτό. Με κάνεις στροφές σαν δίσκο. Καλημέρα, με κανείς καλημέρα στείλει, Ευαγγελία. Καλημέρα στο Πικυφή, καλημέρα Λαμπρινέ. Δεν είναι εδώ ο γιατρός να διαβάσω το μήνυμα. Θα το διαβάσει μόνος του να σκάσει. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Κερνάω γράφει καφέ και μπουγάτσα. Τώρα γιατί το κάνεις αυτό, γιατί? Και είμαι σε διαλυματική 12 η ώρα θα φάω κάτι. Γιατί, αναφέρεις την μπουγάτσα. Και λουκουμάδες λέει εγώ. Να σου δώσουμε διεύθυνση, να μας στείλεις κάτι. Δεν θα παρεξηγηθούμε. Την καλημέρα μας λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, Voyage, Voyage.

Αν γυρίσω τώρα λίγο τη σκέψη και τη μουσική στο 1989, νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά δεν ακούσαμε τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Voyage από τη Γαλλίδα. Dizzerless. Εμείς τότε το διαβάζαμε αγγλικό εκείνη την εποχή. Η ίδια είχε πει ότι θέλω να το διαβάζετε στα γαλλικά. Dizzerless. Αυτό είναι ταξίδι στον χρόνο. Womack and Womack, Teardrop.

ήρθε ο Σατανάσιο του. Μπήκε. Γόμακ and γόμακ. Τον ακούτε. Μπαίνει μέσα στο τέτοιο και μου λέει ταν, ταν, ταν. Του λέω Blue Night Shadow. Τι είπε, άτιμο το πέτυχε, είπε. Οπότε αλλάζει λίγο η ροή στο τέλο. Δείχνεσαι, δείχνεσαι.

0: Να προλάβουμε κιόλας. Μην γκρινιάζει ο επόμενος. Του ο Βάς, Blue Night Shadow, είναι από τις περιπτώσεις που λέμε τόσα χρόνια. Ένα τραγούδι μόνο. Και έχω το βινίλιο, έχει ο Χρυσός το βινίλιο, έχουμε όλοι το βινίλιο πάλι, ναι. Ήταν αυτό. Έφτανε μια επιτυχία.
1: Το γαλάζιο, ναι.
0: Έφτανε μια επιτυχία. Να φέρει ένα τραγούδι και ένα συγκρότημα μέχρι το σήμερα, τους θυμόμαστε, έτσι. Ένα τραγούδι. Αυτό ήταν Total Touch, Somebody Else's Lover. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Παίρνει τα μπουγαλάκια του και φεύγει. Χρήστος Έξαρχος αμέσως μετά. Να διδάξει.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Χριστός Έξαρχος. Και εσείς θα ακούσετε μουσικάρες μέχρι τις 11. Έχω μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τον κύριο διευθυντή. Πρέπει να τη συνεχίσω, συγγνώμη.

ζητήματα όλα. Τακτοποίησαν. Good evening Ατλάντα, good evening Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδία. Ολλανδίες, πολύ Γερμανία βλέπω σήμερα. Βέλγιο. Καλημέρα και στις Ελβετίες. Να καλημερίσω και το chat. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα Στέφανο στην Αθήνα. Καλημέρα Κατερίνα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στη Στεφανία. New old stuff αυτό, Στεφανία. Τασμίν Άσερ το original. Dim Zactor Mix. Αυτό είναι όλο καινούριο πάλι. Νομίζω 3 εβδομάδων. Τζορτζ Μαυρίδης. Την η αγάπη. Μπλε. Blue, blue, my love is blue. Bonjour, Lena.

Καλημέρα Χριστόφορα. Όλα μπλου. Διεθνής ημέρα χούμου σήμερα. Γιορτάζει Γλυκερία. Επίσης σήμερα γεννήθηκε ένας μεγάλος Έλληνας. Είναι ο γιατρός Γεώργιος Παπανικολάου. Είναι αυτός ο οποίος έχει σώσει εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο με το τεστ Παπανικολάου ή τεστ ΠΑΠ. Πιστεύω να μην ξεχνάτε να το κάνετε. 13 Μαΐου 1883 γεννήθηκε. Simply Red. Sunrise. Live στην Κούβα.

ακόμα δίνουν συναυλίες. Σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η Μογγόλη λέει, ρίχνουν αλάτι στο τσάι τους αντί για ζάχαρη. Και ένα πάρα πολύ ωραίο από τον Αριστοτέλη. Ρώτησαν τον Αριστοτέλη τι είναι ελπίδα και αυτός απάντησε: το όνειρο ενός ξυπνητού ανθρώπου. Πολλά στηρίζονται στην ελπίδα. Και βασικά η πολιτική. Με ήττα. 5 σπιέτο. Buongiorno a tutti. Buongiorno και στην κυρία Βίκη.

Τι λες, τελείωσε τον ποτέ. Καλημέρα στα κορίτσια στην Αθήνα. Καλημέρα Τζόρτζια, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα και στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τα άλλα, η ταλαιπωρία στην Εγνατία συνεχίζεται, έτσι. Δίχως λόγο και αφορμή που λέγει το τραγούδι. Δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά υπάρχει μονοδρόμηση σε όλα τα τούνελ. Η ταλαιπωρία είναι απίστευτη, έτσι. Κανένας δεν δίνει απάντηση για τίποτε. Υπάρχουν γενικότητες και τα διόδια βέβαια συνεχίζουν να εφίστανται. Χάος. Εδώ κολλάει η Θάκη. Έλλη Λαμπέτη στα φωνητικά. Έχεις ασκήσεις το πρωί εσύ, ε? Σουηδική γυμναστική που λέγαμε παλιά. Ή την άλλη με τη Σουζανάσπη. Τι είπα κι εγώ τώρα, ε? Ξύπνησα μνήμες.

αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.

όσο μπορείς πιο άφθονα, ειδονικά, ζωδικά. Να εύχεσαι να είναι μακριά σου, φρόνια.

24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα η ΑΔΔ. Κλειστές δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Λέει συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να υπάρχει γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων. Σε ό,τι αφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν θα επηρεάσει, λέει, τη λειτουργία τους. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, τα διαδικτυακά. Δεύτερο είναι τα αποτελέσματα, λέει, των φοιτητικών εκλογών. Τα μόνα έγκυρα, λέει, θα είναι στο site της πανσπουδαστικής. Ιθάκη. Goodbye to you, my trusted friend. Κριζιές Λίδα Μίξ. Known each other since we were 9 or 10. New old stuff. Together we've climbed hills and trees. Seasons in the sun. Learned of love and ABC. Ξεκίνησαν τα τριαντάρια, η περίπου τα

Good morning, Bratislava. Good morning, Sofia. Καλημέρα στην Κομοτηνή, καλημέρα και στην Κρήτη. Χανιά και Ρέθυμνο. Από πάνω προς τα κάτω ήταν οι καλημέρες. Terry Jacks το original, 3GS Χλίδα Mix, το remix. Και τώρα πάμε Βουκουρέστη. Μια αγάπη που δεν πεθαίνει. Χλίδες, κάτι ελαφρύ και ψηλοτάκουνο. Α, και γυαλιά ηλίου πάνω τώρα.

στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ταξιδεύετε μαζί μου 10 με 11 Δευτέρα με Πέμπτη, καθημερινά δηλαδή εκτός Παρασκευής.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, στη χορεύτρια. Καλημέρα στο κορμί. 10 χώρες λέει προκρίθηκαν στον τελικό του Eurovision. Ανάμεσα και ο δικός μας χτες. Μία θα τις πω και τέλος. Ελλάδα, Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Τόπα. Πάντως εμένα μου αρέσει η Ιταλία. Iris.
1: Se questo ti piace rimani con me.
0: Pam param pam pam pam pam. Robert Georgescu. You don't fool me.

απίστευτο αυτή η είδηση. Είδηση βγαλμένη από την ταινία Star Wars. Θυμάστε τις μηχανές που είχαν οι Space Troopers που κυνηγούσαν τους επαναστάτες ή τους πρωταγωνιστές? Μια τέτοια ακριβώς ή στο περίπου έφτιαξε ένας Πολωνός. Πιάνει 200 χιλιόμετρα την ώρα και είναι υπτάμενη. Απίστευτο δηλαδή, θα το δείτε σίγουρα. Μεσημέρι βράδυ σε κάπου κάπου θα το πετύχετε. Έχουμε να δούμε. Robert Georgescu, You Don't Fool Me. Afro House, στο γνωστό Other Side.

Θυμάστε που σας είπα ότι η EAB, η Audemars Piguet, έκανε συνεργασία με τις Watch και έβγαλε ένα ρολόι αντίγραφο σε πλαστικό του Royal Oak, το οποίο βγαίνει Κυριακή. Οι ουρές στην Times Square έξω από την, έξω από το κατάστημα της Watch είναι 3 τετράγωνα πέρα. Δεν γίνονται αυτά. Amore mio. New Italo Disco. Georgia Lissaxis.

Καλημέρα στο DJ Άκη Σαλονικά. Και ήρθε η ώρα. Δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Come on everybody. Κυρίες μου, μεγάλη μέρα σήμερα. Ξεκινάει νωρίς το απόγευμα. 5 η ώρα μπάσκετ Ολυμπιακός Κολοσσός στα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. ΠΑΟ ΚΑΕΚ 7.30. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 7.30. Και 10 η ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός. Μεγάλη Τετάρτη για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Να δούμε αν τις 12 θα βγει η Ανάσταση ή όχι.

όλη στη θάλασσα αυτό Σαββατοκύριακο. Τζορτζ Μαυρίδης στη θάλασσα, τελείως ταξιδιάρικο.

γιατρός από το Harvard λέει ότι όλα τα φρούτα δεν είναι ίδια. Οι υπερώριμες μπανάνες, λέει, συγκαταλέγονται στις χειρότερες επιλογές, ενώ οι ελαφρώς άγουρες περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και συμβάλλουν, λέει, στην προλήψη καρδιαγκιακών παθήσεων, διαβέτη τύπου 2 και καρκίνο του παχαίου εντέρου. Και φρούτα τα οποία βοηθούν στην πέψη είναι τα μύρτιλα, επίσης και το ρόδι. Γενικές πληροφορίες είναι αυτές. Στη θάλασσα. Και πάμε σε ένα άλλο ρεμίξερ από Πάτρα μεριά. Μάζεψε πολύ κόσμο στην τελευταία συναυλία στην Αθήνα. Κάμια δεκαριά χιλιάδες νομίζω ήταν μπροστά. Μπορεί και να υπέρβαλα. Υπέρεβαλα λίγο. Λίβα Κέι. Say a little prayer. Ο τύπος όταν είχε αρχίσει να γίνεται γνωστός είχε παίξει και στο Πρεβρέ στην Πρέβεζα. Τότε που το κασί ήταν πιο χαμηλό.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Το σφύριγμα το έκανε. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεσες εκπλήξεις, Χριστόφορε, και δυσάρεσες ανθρώπους. Η έκπληξη, ξέρεις ποια θα είναι η δυσάρεστη. Θα σας αφήσω με μία ανισόπεδη δίσκο.
1: Τι να κάνω.
0: Θοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

6 χιλιονόματα γρικό. Κόρη μνήμη Αφροδίτη, μάνα λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: ξυπνά. Ξέχασε την, πόνεσε την από τα βράχια, γκρέμισε την. Ξέχασε την. Ξέχασε την.
1: Αμβρακία FM.
2: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
5: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
4: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
5: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
4: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
5: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
4: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
5: Τηλέφωνο 26810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο,
5: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
1: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν να φθαλύνει. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: Επ, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, Περιφερειακή Οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM. My barber. Japanese tour.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Αμβρακία FM.
2: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
1: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
6: Αμβρακία FM.

0: Χριστό, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

Așa a început. Cu tine. Și cu mine.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.
3: My God, you fly thousands of miles to get some sun and it's raining cats and dogs. Typical tropical. I go on vacation and Mother Nature gives up on me. Yeah, what a lady. Thanks for at least sending it down preheated. Doesn't seem to bother the natives though. Back home it gets no one laughing. And here they even sing to it. Must be some voodoo rain chant or something.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Tomu Joglu Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

We can go there now. We can go there now. If you want to.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στον Αμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

sensations, de charmes oubliés, se retrouver.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

if he stays away. Old rocking chair will get me. All I do is pray.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
1: Είναι εβδομάδα Eurovision ή όχι? Εμείς το πάμε στα όρια.

αναρωτιέμαι πόσο μεγάλο τραγούδι είναι, πόσο παρεξηγημένο λόγω εικόνας, που καλό θα ήταν έλειπε, αλλά παραμένω στο ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Και το 2014 δεν το καταλαβαίναμε ότι η μουσική θα πάρει άλλη τροπή, άλλο δρόμο. Και στη χθεσινή Eurovision θα βλέπαμε πάρα πολύ ωραία εικόνα, άλλα τραγούδια. Δύσκολο πλέον θα βρεις στη Eurovision ένα τραγούδι που να πεις «Wow, θέλω αύριο να το ακούσω αυτό στο ραδιόφωνο, το θέλω στη λίστα μου». Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης θα προσπαθήσει να φτιάξει το πρωινό της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα ήδη. Η Conchita Wurst ήταν από την Αυστρία. Rise like a phoenix. Εμείς περάσαμε χθες με τον Ακύλα. Εκπληκτική εμφάνιση. Φανταστική εικόνα. Φανταστική, μπράβο. Φέτος έχουμε ρίξει τα πάντα. Και επιτέλους, γιατί μερικοί το βρήκαν και στραβό, όταν άρχισαν να διαβάζουν τη δεκάδα, μας είπαν πρώτους. Δεν πειράζει καθόλου. Και εκείνο που τραβούσαμε το σάκι τόσα χρόνια, να τον διαβάζουμε πάντα τελευταίο. Τι καρδιοχτύπη ήταν εκείνο. So far so good.

Ελληνικό άρωμα, η Ελλάδα στα πολύ καλά της, το 84. Dreamer the Full Moon, Μάνος Ξίδους, Σαντρίνα. Θα ξεκινήσουμε και τα μοσκητονά εδώ που να είναι. Άρα λατρεμένο. Μέσω εβδομάδα στον Ομπρακή FM και το 919.gr, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Μια πρωινή καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, στο φίλο μας τον Αλέκο, στη φίλη μας την Κάθρια από τη Χαλκίδα, στην Αγγελική στη Λευκάδα, στην Άννα στην Πρέβεζα και Έκο στην Αθήνα. Βλέπετε η παρέα αρχίζει να μαζεύεται πριν καν ξεκινήσει η πρωινή εκπομπή. Γιατί δεν είναι μόνο εκπομπή, είναι και είναι και η μουσική, είναι και η ρουτίνα μας. Είναι η πλατεία που μαζευόμαστε να πούμε την καλημέρα μας.

Chaka Khan Hey Nobody. Αξέχαστο. Διαβάζω εγώ μηνύματα στο chat. Καλημέρα Βιέννια, καλημέρα από το ηλαιόλου στο Μητικά Πρέβεζας. Η Eurovision όντως δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Η Φιλανδία ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι φοβορή. Έκο. Ναι, ούτε εγώ. Πιο πολύ δηλαδή θυμάμαι το τραγούδι Σουηδίας που μου έμεινε λίγο το ρεφρενάκι. Το δικό μας είχε ρεφρέν, σου έμενα. Αυτό που μου λείπει πλέον είναι να τελειώσει το τραγούδι και να πεις, α, εκείνο που λέει εδώ. Λέει της Μολδαβίας σου μένει λίγο, γιατί έχει πλάκα. Της Φιλανδίας, ναι, ωραίο τραγούδι. Ωραίο όλο αυτό που έκανε το βιολί, αλλά θα το ζητούσε να το ακούσει την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο. Έτσι θέλω να σκέφτεστε. Το ιταλικό είναι πάρα πολύ καλό, πραγματικά. Αμπραγκιώτικο. Το χάσαν λίγο στην εμφάνιση. Δεν. Πολύ χλιαρή. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Black. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Black.

πολύ πολύ ωραία τραγούδια. Κοινό αγαπημένο. Σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλά μουσικά είδη. Είμαστε στο 91, είναι ο Richard Marx και το Hazard, που έχει πολύ πολύ ωραία ιστορία, λίγο σκοτεινή. Και όταν το ακούσαμε το 91, τι μας θυμίζει, τι μας θυμίζει. Είναι πολύ εύκολο να το βρεις τι θύμιζε. Χωρίς να θεωρείται κυκλοπή κιόλας. George Michael, Hand to Mouth, ήταν 4 χρόνια πριν.

Richard Max Hazard, George Michael Hand to Mouth. Να πάμε ωραία στο ίδιο beat ακριβώς. Στο ίδιο drums. Καλημέρα βούλα. Morning dear, αμβράκια μας στέλνει η Αθήνα. Άντε τώρα το καλοκαίρι να τελειώσουν τα σχολεία. Να κάνουμε και το πάρτι της κορνησίας. Πρέπει να γίνει φέτος αυτό και πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά. Εκεί θα είναι στα τέλη Ιουλίου μαζί με το τέλος της ραδιοφωνικής μας σεζόν. Jamiroquai, King for a Day.

πάντα μου άρεσαν. Από το ξεκίνημά τους. Jamiroquai, King for a Day. Και είμαστε ακόμη στο πρώτο μισάωρο. Τετάρτη πρωί, 13 Μαΐου. Πέρασαμε τα δύσκολα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από εδώ και πέρα όλα παίρνουν μια ωραία ροή. Χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας μέχρι του Αγίου Πνεύματος. Μην το σκέφτεστε καθόλου. Ήδη ο μισός ο Μάιος έχει φύγει. Έχετε καταλάβει ότι κοντεύει να φύγει ο μισός ο Μάιος. Κοντεύει να φύγει η Άνοιξη, παιδιά. Σε λιγότερο από 20 μέρες θα έχουμε καλοκαίρι.

Τι Freddie Mercury ήταν αυτός. Τι διασκευάρα έκανε στο The Great Pretender, που υπήρχε βέβαια καλή μαγιά από το αυθεντικό, αλλά εδώ Freddie το πήγε. Το πήγε στα αστέρια. Και από Freddie, Ελλάδα, Alex Kidd, Παραλία και Blazing. Έπαιξε χθες λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής και το ζήλεψα. Πολύ καλό δείγμα μουσικής.

Alexid, Blazing. Μας άρεσε πάρα πολύ το 23 που κυκλοφόρησε. Τώρα μου αρέσει ακόμη πιο πολύ. Καλημέρα George. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Μελωδίες λέει βάλσα για ψυχή και αυτιά. Χθες λέει με ξέρεις στην Ιταλία πολύ ρηχή μουσική. Αυτό λέμε ακριβώς. Κάποτε κορόιδευαν την Κονσίτα. Πού να έξανα ότι ήταν οι τελευταίες φορές που ακούγαμε πραγματικό τραγούδι. Με μελωδία, με ρεφρέν, με κάτι που να θες να ξανακούσεις. Άλλα σχολιάσαμε. Εμένα μου αρέσει και της Γερμανίας. Για άλλους λόγους. Οπτικούς. Όχι καλή της κοντάς Γερμανίας. Δεν θα είναι τελευταία δηλαδή φέτος. Για την Αγγλία δεν υπόσχομαι. Οι Άγγλοι δεν θέλουν. Θέλουν να είναι τελευταίοι. Έχουν το λόγο τους που δεν μπορώ να καταλάβω.

στα Aromatic. Χάρηκα τόσο. Με σαμπλάρισμα τζαλαζίλια. Θα μείνουμε Eurovision έτσι κι αλλιώς. Όλη την εβδομάδα θα ακούμε και θα λέμε ό,τι έχουμε δει, ό,τι θυμόμαστε. Με αποκορύφωμα την Παρασκευή που τελικά θα είναι 2 ώρες Eurovision. Τη δεύτερη ώρα θα έχουμε καθαρά την ελληνική Eurovision, την οποία οριακά θα φτάσει μια ώρα για να ακούσουμε τα καλύτερα από τα καλύτερα. Κάναμε χθες μια προεργασία. Πρέπει να παίξουν 20 τραγούδια. Αν παίξουν 20 τραγούδια δεν υπάρχει χρόνος για σχόλιο. Καλημέρα στο Haircut, καλημέρα Κλειό. Οι Γερμανίδες είναι φίλες μας και θέλουν το καλό τους. Και το καλό μας ήθελαν χθες. Η έκπληξη ήταν πραγματικά που το Σαν Μαρίνο δεν πέρασε στη δεκάδα. Ήταν η Zenit, η οποία ήταν 46 χρονών, έτσι, το Google. Εντάξει, 46 πάρα πολύ καλή. Και ανέβασε στη σκηνή τον Boy George. Γιατί? Ανέβασε τον Boy George γιατί ακριβώς? Καλά που δεν του βγαίνει η φωνή του Boy George. Κάποια στιγμή δηλαδή μουρμούρισε κάτι. Να τραγουδήσει δεν μπορεί πια. Και δεν πέρασε στον τελικό. Και τι με γύρισε εμένα πίσω, που τι με μου θύμισε? Τη χρονιά που ο Νεκτάριος Τυράκης είχε γράψει τραγούδι για το Σαν Μαρίνο, για το φίλο του τον Σαρχάτ, τον Τούρκο, και δεν είχε περάσει το τελικό. Ήταν ακριβώς 10 χρόνια πριν. Σαρχάτ, Νεκτάριος Τυράκης, Σαν Μαρίνο, I didn't know. I need you more and more each day. Συμβαίνουν αυτά. Απλά τότε μας κακοφάνηκε για τον Νεκτάριο.

Μην παραπονιόμαστε καθόλου, έτσι. Πόσες φορές δεν παράσαμε στο τελικό με το Βερνίκο. Τι να πει και το Σαν Μαρίνο. Μια φορά με το Σερχάτ, μια χθες με τον Boy George. Κακές επιλογές μάλλον. Το I Didn't Know όμως μας έμεινε στο 9-19. Αυτός είναι ο Σερχάτ. Και πάλι του είχε γράψει τραγούδι ο Νεκτάριος Τυράκης. Και εμείς αυτό το ακούμε πολλά πολλά χρόνια. My Chocolate Flavor. Αυτό έχει μια τσαχπινιά. Μοναδική.

Καλημέρα Σοφία. Ο Γλυκούλης Τούρκος λέει. Λατρεμένος. Ειδικά στο βίντεο που η Σοφία το είχε ανακαλύψει, φίλοι μου. Ρωσία σήμερα βλία και κατεβαίνα τη σκάλα. Με όλη αυτή την τσαχπινιά και το τίναγμα το χέρι πίσω. Σαρχάτ, chocolate flavor, τραγούδι Σοφία, να θυμίσω την Νεκτάριου Τυράκη. 2-2. Δεν περνάνε όλα στους τελικούς, γι' αυτό υπάρχουν και τα ημιτελικά. That's life. David Lee Roth.

0: just roll myself up in a big ball and fly.
1: David Lee Roth, That's Life. Εγώ θα γυρίσω λίγο στο Boy George, γιατί υποσχέθηκα κιόλας που τον πληγώσαν χθες το βράδυ. Το είχε γράψει 44 χρόνια πριν. Do you really want to hurt me? Εν τω μεταξύ, ξέρουμε το Karma Chameleon. Νομίζω ότι ξέρετε τα ωραία του τραγούδια. Για μένα το καλύτερο τραγούδι του Boy George και των Culture Club ήταν το Victims. Να το θυμηθούμε κάποια στιγμή. Είναι πολύ αργό για

Λοιπόν, χρωστάω να ακούσουμε με μια μέρα Love is Love, που είναι από το Electric Dreams, και Victims, παιδιά. Το Victims είναι το πιο εντυπωσιακό τραγούδι που έχουν πει Culture Club. Πολύ δυνατό. Είναι μπαλάντα και κάποια στιγμή βάραν τα τύμπανα. Πώς είναι στο In There Tonight. Καλημέρα στο όλα με λίγα, αλλά καλημέρα Ειρήνη και Άννα. Καλημέρα Στεφανία. Εγώ τη Στεφανία την έχω ως συνάδελφο μουσικό, που ξέρει, μπορεί να τη βάλουμε κάποια στιγμή στην παρέα. Άλλωστε κοντά στο 9-19 είναι. Μα τώρα ακούς Culture Club και σου έρχονται και ο Λίμαν, σου έρχονται οι Καζακούκου.

Καζακούκου, του Σάι. Και προλαβαίνουμε να στριμώξουμε και ένα ακόμη. Ένα ιταλικό. Έχουμε μείνει λίγο πίσω στα ιταλικά, έτσι. Πρέπει να δώσουμε λίγο γκάζι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα στο 9:19 με Neck Instabile.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.